Τρεις μοστράς του ασμούς, υπές αδιάντες. Μπέλες δε γεστήλο γλαμούρεντι. Ούνιες δε γελ, κόν ο σύν εστενσάν, κόν οφέρτα δε μανικιούρ ο παιδικιούρ. Κοφία σο εν προφεσιονάις. Κοντάκτα αου νούμερο 96-585-3449. Μπέλες δε γεστήλο γλαμούρεντι.